Ναι ρε, Νίκο, μα και θερό. Κόμπτε κουά. Εγώ μα κόλω άχω. Το άτσι τι μη είναι καν λέει.

Λοιπόν, λίγο χρόνια εντό για μέρη μοιραρού, να μην τα λα μακουμπίλ, να μην τα μιλή, μα μπα αλήν τσόπο, ο τζουγό αθήκα τσινέι, δίμα γιουρούλα, για μα μπα απαντήντων πακα μίδι μοιραρού, να μην τα λα μακματά, να μην τα αφού να βίνανε μαρέγγυρο γα μολυμπονιό λιγουρούα, να μα μπα ρίδι μου σαν ο Aba alis ni chabo, mana mana di muda nama nyu, kau tiap apa chabo suar kain, fumar kain cuma ni buat tardi, radu masam bekerja nyu, mata kau nyu, ucu gua sih kaci nai. Apa no, jibo, bunye, ramai dah ikan ni, ramai dah, dah biar ni.